0: Schön, dass Sie hineinhören in die Radiosendung Schlagernacht von Radio Rüsselsheim. Herzlich willkommen.
1: Χαίρομαι που ακούς τη ραδιοφωνική εκπομπή Σλάγερναστ από το Radio Rüsselsheim. Καλώς όρισμα.
0: Das war griechisch.

0: Και πάλι μαζί σας η Μαρία και η
1: Γιώτα.
0: Και ακούσατε το «Ζηλεύω» από τον Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι καταπληκτικό, ανεβαστικό, χαρούμενο, αν και μιλάει για ένα αίσθημα ζήλιας, που πολλές φορές η ζήλια είναι κάτι ωραίο άμα ζηλεύει ο άλλος, αλλά άμα είναι υπερβολική η ζήλια δεν είναι κάτι ωραίο. Και παρόλα τα αυτά το τραγούδι αυτό μας ανεβάζει να σηκωθούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μέσα από την καρδιά μου.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα πολύ αγαπητικό κομμάτι. Και αυτό που λες ότι κανονικά μιλάει για τη ζήλια, ενώ από τη μία λες ότι μπορεί να είναι κάτι θετικό. Άμα το πάρουμε έτσι, ζήλια δεν είναι ωραίο πράγμα. Και ότι να ζηλεύεις κανονικά αυτό το αίσθημα είναι, δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο,
0: είναι
1: το αίσθημα.
0: Είναι πολλές φορές αρνητικό.
1: Ναι, αλλά το ότι το μετατρέπει μαζί, ο συνδυασμός της μουσικής του, το να γίνει ένα τραγούδι που χορεύεις απάνω, το γλεντάς δηλαδή, ναι, κιόλας, ναι, κάπως έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Eine Übersetzung für unsere deutschen Zuhörer, liebe Medis. Herzlich willkommen wieder zurück hier live aus dem Studio von Radio Rüsselsheim mit der Metlove Radio Show. Und der Sendung, wie Musik unser Leben bereichert. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen und sind jetzt immer noch bei der Widmung

0: Είσαι φοβερή.
1: Oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό κομμάτι του Γιώργου Μαζονάκη το τραγούδι. Είσαι φοβερή. Δείχνει πόσο γουστάρει μια γυναίκα, πόσο τη θέλει και τη θεωρεί επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίζει και περπατάει και κάνει όλο τον κόσμο να παραμιλά αυτή η γυναίκα. Και όπου και αν πάθλει, τα βλέμματα όλων μαγνητίζεις, αφού το έχω. Στο έχω ξαναπεί, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ, κλαίω και πονώ, με την πάρτι σου έχω τρελαθεί, γιατί είσαι φοβερή. Καταπληκτικός στίχος.
0: Μη μου λες τέτοια, Μαρία, μη μου λες.
1: Δεν σου λέω, δεν σου.
0: Μη μου λες, μη μου λες.
1: Καταπληκτικός ο Μαζονάκης, όποιο τραγούδι και να είπε.
0: Ναι, εξαιρετικός και το κάθε τραγούδι είναι δικό του, τέλεια. Ναι. Δηλαδή, τελεία και παύλα, ότι και κάποιος άλλος να το τραγουδήσει, σαν το Μαζονάκη δεν μπορεί να το πει. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, καθώς ακούγαμε το τραγούδι, σε κάποια στοιχεία του τραγουδιού, ας πούμε, έβαζε και τη δικιά του τη φωνή που το τόνιζε όλο αυτό, αυτό το πράγμα που...
1: Σαν να ήθελε να πει ότι είναι ερωτική, ναι, σεξουαλική, ναι, αυτή, ναι, η γυναίκα, ναι, και τον τραβάει ιδιαίτερα.
0: Το έκανε δικό του το τραγούδι, ρε παιδί, ναι, με αυτό με που λέμε, είναι δικό του τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος άλλος να το τραγουδάει και να βγάζει ακριβώς αυτό το συνέστημα, ότι σε γουστάρω, ρε κοπέλα μου, έτσι,
1: είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Ναι, αυτό, σε γουστάρω, είσαι τέλεια. Für die lieben Mädels da draußen, nochmal zur Übersetzung. Wir sind hier live aus dem Studio von Radio Rüsselsheim mit der Mad Love Radio Show, wie Musik unser Leben bereichert. Und wir widmen diese halbe Stunde an den geliebten verstorbenen Sänger Yorgo Mazonaki und gehen ein paar Songs durch. Und der Song, wie Maria schon sagte, du bist fantastisch.
1: Fantastisch,
0: ne?
1: Ja.
0: Du bist heiß, du bist fantastisch. Fantastisch, du bist wundervoll, wo er eben seine Gefühle gegenüber einer Frau beschreibt, die er wundervoll findet. Und was hier auffällig wieder war in dem Song, auf dem du tanzt, ich meine, der hat ja positive Emotionen, auch von den Lyrics her, und dass er den Song mit seinen Emotionen zusätzlich bereichert hat, indem er Akzente gesetzt hat mit seiner Stimme an gewissen Stellen. Auch ein absoluter Favorite, ne? Also wenn man den hört, du kannst nur tanzen, du kannst nur glücklich sein und lachen bei der ganzen Sache. Wir haben uns jetzt wirklich sehr freudige Lieder angehört von Mazonaki Maria. Und ich glaube, das ist an der Zeit mal von Yorgo Mazonaki vielleicht auch mal ein paar ernstere Lieder zu hören. Was meinst du?
1: Ja, sehr gerne.
0: Mhm. Auch mal für die griechischen Zuhörer.
1: Weil auch
0: Zuhörer.
1: Seine ernsteren Lieder Lieder, die ein bisschen Kummer zum Ausdruck bringen, auch sehr, sehr schön sind. Mhm.
0: Übersetz es doch mal auch für die griechischen Zuhörer da draußen, was jetzt auf die zukommt.
1: Αφού ακούσαμε κάποια ωραία χορευτικά κομμάτια του Γιώργου Μαζονάκη, θα ακούσουμε τώρα κάποια πιο ερωτικά, πιο σοβαρά κομμάτια. Η Γιώτα από εδώ έχει ετοιμάσει κάτι καταπληκτικά τραγούδια. Για πες μας, Γιώτα, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που θα παίξεις.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ετοίμασα κάτι έτσι βαριά λαϊκά, αυτά που ίσως περιμένεις, γιατί έχει και κάποια άλλα πιο εκλεκτά κομμάτια που περιγράφει και τραγουδά για πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα, το τραγούδι που έχω φέρει μαζί, λέγεται «Αγαπώ σημαίνει». Kannst du es mal für die deutschen Zuhörer übersetzen?
1: Also Jutta hat sich nicht die klassischen Liebeslieder ausgesucht für Georgios Mazonakis, sondern das eine Lied heißt Liebe bedeutet... Und das erklärt jetzt unser Georgios.
0: Und da sind wir sehr gespannt. Viel Spaß da draußen, liebe Maddies.
1: Viel Spaß.
0: Bis gleich.

Αποδεξάρτηση σε εξάτμιση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις τόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου.